0: κλαρινέτ. Κόβει με του πάνα τσίφ τελεία κλαρινέτ. Μη τηλεφωνή, ring ring, κουριέ.
1: Σον τε και μη δάσον που μάρτω νιγκό στερε.
0: Μα κάνει στρέφει, σε νοκιά ματιέ. Πρίτια μια ώρα παραδένω κάπερσε.